0: Καλά, είπε και εσύ, Σάββα.
1: Μάλιστα, η μηνύκη πόρη κλόγκ, η μόνο μα μόρη κλόγκ, η βίτ, τον ξυνόνι του άρχισε το βίζα, τα σμόστινε σου γελοκονόρι.
2: Δάσαι, δάσαι, λέκαμον, δάσαι.